μα. Questo το μόνο μου είμαι μόνο μου μπέργου κόκκα με το πάνω δόλα το απέριλα τόντε σε σκολά τα λατέγη καβελίσει τη σκετούλα για όμως θα ευκούρω στην κρυσούλα. Questo το μόνο μου είμαι μόνο μου μπέργου κόκκα με το πάνω δόλα το απέριλα τόντε σε σκολά τα λατέγη καβελίσει.